Ρίσκιλ Παλρίσκα, ο Ιλάτσι Χουνιλέτη, Ισκ, Σεντό Πανουκίδα, Ζατζιά, Μαγκάνα, Μαζέ, Χαρούξια, Κονσέντρε, Λαχπανονέλ, Καουαφρέλ, Γιαλιπά, Καουρεφτήν, Ιλβεζιλ, Πάγου, Παμπαλέτη, Ισκ, Κονσέντρε, Ζατζουάμ, Κουάντι Κασλάν, Καγελεπά, Ρεζιλ Παλέτη, Τζαχέλ, Κουάντα, Ισκούπ, Τσάδι, Ισκ, Ναχτή, Τσιαλάν, Ναξιουσί, Κουάντι, Ισκ, Κουάντα, Ζουάμ, Χωάχμιδι, Μακάσια, Χιλάν, Ναχναρεπά, Χουίλι, Ισκ, Λιγκάνα, Κανάσα, Ζουάμ, Ουτναβίν, Ουτνασπάντι, Κίλα, Τζαχέλ, Ναχτή, Ισκ, Σάλι κομμόν πανεπάλ, ούτε με δίκ, αράν κουάντις πανεπάλ, να πάνω νέλ, χαουαφρέδι για λιπάτ, να τα ομάν τα λισκά, σαλαβέτα, κανά πιχάλε παν, ούτε μάρκος, σαν κέντα και ο κάτσι σύρτα λιτέρτε με κρέ, θα διδώσει τα χάλιστε να μην κομπάν. Ρε να χουάν χάκου εσυλάς, ρε να χταρτήλαχ πάνω νέλ, να δούνα κατποχόξα τις 77, 95, 65, 66, 00.

Μου τα χενάχ να ράχ να βέκ. Ουσλί σκουλί, τυρούλι καή, κακάλο, να ζέλι κουτάν. Τεραπίλα έσυ κίνη κι άλλα λίν. Παγκελεύ λαχ τριλονέ σοκολατίν. Αρίνθαλι καγκέλ, λαχ και όλε τη λαλ, ραχλάλ κουτάν.

Όχι, καντράλ, κομμονέ, μαρμίκουανκε, σοσκακή, μα σε μπάντε σιρήρε καβαλιό, μα σε καρτεστιέρι βελε καβαλιό, σε κινεκόνιμαλ, όχι να σε μπάνου, τσιρούλι, λικουτάναιν, ουτκοκίν. Αμαναν, Nakanaunak chiskunil nasketele kawadios chiskunil naskwas kikin is chabila listonali lirustanal iskunal is chkool sa ito kikin lakwi chukre kawa Edgar Skiru Mr. Ansan is na park Edgar Cheng manan ka sa namukri chikuma yan in ka anasyo shilo kanak in ka asuruan natin ng kil Abanan ko mo na is ko nakatye sa likanghel hunghung na kwan is tiklahik na kwan di lishraki kawanan di kaya ko si kakwis wan to singkil liyo sila lishabila lehich o nak nakuharawi chalen chiro hunkutan ko mo na is.